Μη την κρατάτε αν δεν θέλει με το ζόρι. Μη τη μαλώνετε αν με κατηγορεί. Όταν μια

0: βαριέσαι, δεν ξέρει τι θέλει.
1: Έχει φάγει μου τη δίνει.
0: Στα όρια με έχει φτάσει.
1: Μέσα στη μιζέρια είναι.
0: Το σεξ, το έχει ξεχάσει.
1: Όλα.